Μάρια, να έναν υπεραγάπωρε, όμοι. Φουσίνια μου, όντε γαίτε. Να έναν ρεγμόνα, όνιου έγινε. Ο ερώμο κομμούδε, τόνιου έρω. Νου έρα